0: Ας τον κουβάβει.
1: Τένα τούμπο μίντσιν. Σατσιά τένα εύα. Εύα τένα τούμπε. Τούμπλε εις. Να να μάφνει. Φίτα ντέμα να ρέτ. Να μαφίσει να μην σνάνω αν νεκίζε ο τσάν. Να ο αν τένα φνά λεπτά ρέτ. Τσιτέ. Τανού δάν τσιτέ. Μανό κασπούς ραβο μαντέ. Τσι μανά σατάνα να... Εσώ εύα τένα μανά σατάνα να ματέτηκε μανά σέλα.
2: Τένα να πτούμπου να ντε ο λόρατε τένα να πτούμπε. Μια σακαφώνα σαν τάντρο να σατρί. Ήταν έτσι με την τένα νόντα τα ρε μανόμπα ήρθουν σαν τερφανό νιάφα γιάνκο. Ματάωτα χωρά ρίτνα, σαν τερίτνα τσίτα μάστε, ματάωτα. Αν τα βατσάνα λουσάνε, νεκίστον φόκαν τσάν μίτσε. Τα βατσάνα, τερασέντα φόκα κελέρα, τη μανά σατάνα, να τη μαπιάσα σέλα φώνα σαν. Σένα τότε, ο αντένα μοιάσα μου τη σοϊτά να ρίσω, ο νοκάς πούς.
3: Ο ναμόν, ο τούμπου φύρι, ο ρούμ μάτων νίζ. Άρα, αμ κουμανούκα να λουζάν, νίλλατσα με τσιμίλαν τάντων. Τασά, αμ κουμανούκα να λουζάν, τεμ τάντων, αν τένα ξατήσα, αμίσο, μισκόνε ο κούνα ξαμε τσι αρούβα. Ρασά, αμ κουμανούκα να λουζάν, τα μπολα νίσο μάτε, να τσινίσο μάτ, τεμ ηλένα γιάν φυτα ρίμαν. Wan besok maru zan kita ni mana buat suwe wan nular erir na urusan. Pemandu wanita na nabi mana sata na nam sahun matit ya mana kas pusi. Tiba sem tiba mana nukon na nara kafe pieta zan. Serun na nak mana nukon.
4: Sana sama nukon zan. Wana nukon bila tim tu dah masker si yang na kita ni mana tiba tanda na pono wana nukon itu ni pieta red. Zaza le suar kan tanda mak. Patini meni tercikir panjakan, saya puluan. Di pita lima dan satu dua bintang saya jadi pemandan dan nukatan puluan ya katan zaman dalam tanda nukon. Nanem terpesan dan nanem tram nenen dalan.
5: Tahu tram ini kan? De apa tu muna pita lima nak? Bisa kenya pemandi? Tetapi mencaluan ini tram no? Tetapi macam mana setan nukon? Refa luana na sakaf, tetapi cuma na setan na fon. De refa luana na sakaf, cuma itu sahaja matet ke fon. Santana na entin entin na waya fon. Seno tetapi si refa sina show fon na, tetapi sina safun na sana tana na. De ne arfa, tetapi si apeta, tetapi petat. Ene apa petat sana musan refa tunggan. Ifta na fateno na we cile corona virus ara ma fateno wa. De mateno refa tapcane ado na. Pasang gue, alam surkat semca posis lebih tenena.
0: Shoto tumpukla, shoto tumpukvav.

0: αυτούμκου, βάβη!
1: Ρεφα μίση είναι φιτουράνα τσιζάκανε φαουόκα, τσιμαίτσι εμνενάρεν μη φλάραμπε. Δεν τσιντούνα πας. Φλάραμπε. Άρα θα τσάπα να ρώνει, φαουέ, τσινίτρι φιτουράνα να ρωτήφω του κουνιάλα, να ρίτανε να μπλουφουλτώνα, ραβό, νίδεν θα ανταλαμβίνει φαουόκα, αμανάλεν μάρτε, θα νίτσινε, του κουνφανιρτήρτε, να ρώτα μνησέ.

0: das zum Quavi.
1: Αλλά τι είναι να φάσκω σαν έναν τουάνια, τι αν δεν είσαι μπλόξα, είσαι τσούγγι, είσαι ζώντα ένα πρόγραμμα, να είσαι τόπο σε κούτσι τη μαναμπούλ, να πει σε έναν λόγο να σε χαφτά, τι σε ζαν σε αυτή την έννοια, να τσούγγι. Θέλα μπουλ να είσαι ο τσάνο, να είσαι σε κέλα να κρούα, τι θέλα μπουλ να είσαι ο τσάνο, μα να είσαι σε έναν ημένε κύση, τι μλαλώσει ο αμνιορτή.
2: I'm so fearful of Sano. They say, I want to get some knife at the Manzanaka, some diamond in. I want to get some tall mono shit, some Sagasaka, that's some folks, that's some in. How them monos, the Mahatan Funaya, the Manitan Malakas Rizadit, Manos Nakura, Ramietwa, the Selen by the Navy, Egalem by Susan Atolu for Carita. Salama, Taulum, Salama, Sotatu.
3: Favacayan, Afaka Mundetik, Panutzik, Mila Fibe Pan and Tanzik, Hoxiki Pepak. Here a piva, here a feeder, and a phone, and if an antelia, and I rats Mati and Dendiran, so tools or infa, here at the Amira, to two of a chicken gazo, if an amam sonny, son of here in a chicken, as a tit of a lazakalal, sick.
4: Semba arsyet yang ruang ke, kita baru tanam bangun netosan bangunan bangun itu kacang. Ini memas nak buat, dia ni macam mana kamu? Nanti tu kita kau nak isanan. Ini cuma musan ni arah tu. Jadi macam macam full mood. Di semba sekarang ni ini sahaja top ni tu orang terlibat kita kan. Soalnya tu tentang fit Chelsea su tempat tu tempat tuan. Kalau ni dalam bulan ni mungkin tu ni mi papa ke zonnya so tom so ni mana kencing mana manis.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk papa.